0: Ακούει παγκαρά η ανότητα πράγμα γυρότο. Τι βάει, ουριάνα τε τσουάρα ο μαν. Πάει και έτσι, ναι. Έχει. Ναι, ναι, ανά το άγουα. Ε, μου, άτε, μου, ανά κουέ.
1: Και
0: ώρα το μαρικί. Και για μαν.
1: Πάει βάχω το νου και τη τάχη μάχη.
0: Ναι, πάει τένα.
1: Εκόρα και τη χαρημάια χανο κόκκο και κονίκη.
0: Άρη μάρικα, και τη χαρημάια. Κομμάχο εγώ μάι, τη χουκρέρε. Τάρε βακουά η μυρίκα. Φάγαγε να καραρέχε, η Χαουάι. Και η ρούγα και ο τεβουάν, ερήρε χαρένα, η τενέβα. Κατάιμα εκεί άοτε αρουάνε, ατερούλα ο Ναχάουρα.
2: Μετά μα και που κούνε έτσι να κάτσει κανένα.
3: Με πέρα ο και κορεάει.
4: Ότι σου είναι τένα και κονά.
5: Χαχα τένα. Χαχα όχι τε μαχία τένα και κονά. Κοί να τα τα ράκα κρύμετε. Κοτε πάει να κέρα τε ράκα κρύμετε. Κάρε έτσι κάνατε κακαρότε που χωρίς κάβα.
4: Νόχουνε άκε τένα ράκα. Νο κονέ αχ για νότατε. Να το πάω και χακή τη κρίμα. Να, κοτε πάει να τη ράκα.
5: Ω, κάτι τα κούρουα τόι το χέ.
6: Ω, κι αυτό ήτε ρανιμάρι.
4: Κάτι τσίκα κάτι χέ ράνα για κουκούρι ροήν.
5: Ε, εγώ αχ οκή. Καπέ χέ και άκο έτσι.
6: Κούβι πάθα η μαχιά, χέ.
5: Με βάει χωκή τάκο. Είναι άχ οκή. Κόμμα και άφακα πάει πάει και τα πολύ τσικαβά. Ε, πάει να.
7: Τι είναι;
5: Κάου τα πιάτα. Είναι ρίμα ουάι εφακαχάρι.
7: Καπέχε ατάχι.
5: Ωχ, κάρε παχουρεχε αχαϊτίνα.
7: Εκουρέχε τα αιτή ούτσου ατσου ητέ ταχή ατσου.
5: Κάου έτσι τσι ρομάι να κιάει.
7: Καϊ τι πάει. Κάου έμα χαρα χαρα. Καϊ άου τη χουράκι.
4: Κάπου κρυρί ατσου που να μ' ακουίνει και ατάει ουεμαχή.
5: Άιρα, έτσι κατένα.
4: Έφαγα μαχαρά τσάια. Έχαρα και η είτε πάκεχα.
7: Χαρίατα.
4: Χαρίατα και είνα. Κάρε έτσι νοκρίχη με τέτοι άλλα. Η άτομα είγε ένα αιμάτε. Έφαγα πάει νόκε. Ινά κάει ό,τι κρύμετε.
5: Πέπε, όχι τε φάκα πήρε είτε κόρου κόρου με τε χαρακέκη. Ανάκοτε πράγμα πριν είναι όχι τε είνα.
4: Έκορε. Εχάνει με τε χουα φαινού αγάκαει. Αμουρίκο τε πάω χορεύω.
5: Τάχυρα.
4: Α, τάχυ. Κοκόητε καί μάτσο μου τάτε. Κοτέ είχατε με τσίκα. Με πάινα, με πόχου τσίκα βαράνε. Με κόρου κόρου, με πόακαράνε.
6: Με πακακή έκουε να τάτε και τε πίνατσι με τε πούχα. Αι φακαράτα για άρια το.
2: Αβί, με φακα μου τσιπάει νομίγωνα. Με τη κίνου αναρνάκαι.
6: Ω, τσι κακούι. Ω, τάι χωρά. Και τι πάει τα χάρια τα.
2: Α, Ίγαρι. Ε, μα χαράβα να ράλου ράλου επάνω και τη μάχη χάι.
6: Μόνα χάι ράλου ράλου ράλου ράλου.
2: Καρέ φακάει τσέ και τα ουγέ χάνι βαϊνανί ετε τάωνι. Ανακοτήτα εγκαγάβι και τα ουγέ χάνι κάπουνι.
6: Ω, με κόρε ροκέ και ατάχει. Εγώ τόνα κοτσίματα και τε χάνα χάνει κάποιν.
2: Ναι.
6: Άι.
2: Α, μ' άκουε πάτα έτσι. Ω, χάρια. Πέτε πω ακόμη τε άλλα.
4: Ανα κόρε ροκέ και άμα ακουίνει.
2: Νο, να χέτω να μούχιο.
4: Έφακα χώρα μου να να τε καί μάτσο ρά τα χιλιάε. Να να κουα χέ νόι χωτά τα το κρύμετε.
2: Δεν έφακα μάρα ματσιά μάι.
4: Ε, πάει να καί τε βάχι ίνιου ίνιου.
5: Ah, he puhu te kawa kei roti te whare kai. Nā he koru koru, he puaka a tātou kai. Ka riro māku ngā hua whenua katoa e tunu, he oe no tā māku ini ko te ota i ngā mīti.
2: Ha, koina he mahi man?
5: Nā, ko riro māu e whakapaitana rākau krihi me te Pākehā, i te mea ko pōkia ia i te mahi.